0: από την Πάμπα 3 στο κάλμο της Όπρας, αριστερά από το Ισχυρό.
1: Inicia la travesía redoble Papalba.
0: Papalba, prolongación.
1: Prolongación.